0: Ζόμπι σε κυνηγούν. Πέντε. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Cita με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: No matter what, no matter what, you got.

Lady Gaga and Doechii, Runway, στα 39 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Choice FM. Good morning, beautiful people. How you doing? Τι γίνεται, ελπίζω όλα μου όλα να βαίνουν καλώς. Ο Άντι Παναγιώτος στο ραδιόφωνο σας με το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, με τη μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, με πραγματικά εγγυημένες Gigabit ταχύτητες Wi-Fi και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Εάν δεν ξέρετε σε τι αναφέρομαι, Fiber, αυτό το ένα, και Fiber to the Room, που είναι η υπηρεσία που περιέγραψα, με περισσότερες πληροφορίες στο sita.com.cy. Τα πρώτα μηνύματά σας, οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

Jennifer Lopez μαζί με τον David Guetta, Save Me Tonight, στα 12 λεπτά πριν από τις 7 εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710. Το διαπιστώσατε ότι είμαι πρωινός σήμερα. Μη σας πω, I'm so fresh. Πώς είναι το κομμάτι? Ναι, so fresh, ναι. Γιατί κοιμήθηκα μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Και τώρα, στο μεταξύ που σας λέω κοιμήθηκα, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Χαλαρά, εντάξει. Στο πλαίσιο των ωρών που κοιμάμαι σε καθημερινή βάση. More or less, που λέμε και στο χωριό μου. Πάμε να δούμε τα της ημέρας, τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97 710 710. On this day. Σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο δείχνει 14 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Ακύλας, παρακαλώ. Που έχω την εντύπωση ότι πριν από τον Ακύλα της Eurovision δεν γνωρίζαμε κάποιον άλλον Ακύλα. Είναι επίσης η γιορτή του Νικόδημου και της Νικοδήμης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ. Παρακάτω θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1921 δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βανέτζι, καταδικάζονται σε θάνατο για τον φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1896 ο Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Και τέλος, σαν σήμερα επεβίωσε το 1943 ο Λουτζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος Ισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. On this day.

0: Jamas.
1: Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Y ahora, inepta.
4: Inepta.
5: Oh my god.
3: Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Tough.
6: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό.

0: η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.

0: και αν. Από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
1: 6.30 με 10. 6.30 με 10. Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
2: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: More hits coming up next. On Choice FM.

0: Πού είναι ο άντρας της, Ρέι? Τον ψάχνουμε, έχει όλο το καλοκαίρι. Μη σας πω από πριν. Πριν κάμπι το καλοκαίρι είναι που είναι στην αναζήτηση η Ρέι. Εν πάση περιπτώσει, 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε την κανονική ροή της εκπομπής μας. Καλώς ορίσατε για άλλη μία. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Μην ξεχνάτε, το Choice Breakfast είναι με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ. Πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τον χορηγό μας, όπου πρέπει να σας ενημερώσω ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει εδώ. Δεν έχει να κάνει με τη ΣΥΤΑ, αλλά ναι, retry later. Okay. Λοιπόν, θα σας πω αργότερα τα νεότερα που αφορούν στην ΣΥΤΑ. Πάμε για την ώρα στο Bad Bunny featuring Drake, Mia, και τα υπόλοιπα σε λίγο. Παραμείνετε συντονισμένοι.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

David Guetta featuring Alphaville and Ava Max, Forever Young. Γεια χαρά, γεια χαραντάν, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω πραγματικά όλα μου όλα να βαίνουν καλώς. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ και η ευκολία του να έχεις όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό λέγεται Cube από τη ΣΥΤΑ. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμη προνόμια αποκλειστικά, ξέγνιαστα και οικονομικά. Δείτε περισσότερα στο sita.com.cy. Έχουμε και σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα. Σε λίγο θα έχουμε το quiz of the day για να δούμε τι ακριβώς θα έχουμε, τι ακριβώς θα πρέπει να απαντήσετε. Αλλά για την ώρα θέλω να σας πάω σε ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε σε αεροδρόμιο της Ρωσίας, όταν μία 74χρονη επιβάτηδα μπέρδεψε τον μεταφορικό ημάντα των αποσκευών στο γκισέ του check-in με κυλιόμενο διάδρομο. Το αποτέλεσμα ήταν να παρασυρθεί στο χώρο διαχείρισης των αποσκευών. Το περιστατικό συνέβη σε κρατικό αεροδρόμιο του Βλαντικαυκάζ, στη βόρεια Οσετία Αλανία στη Ρωσία. Για να ξέρετε ακριβώς που είναι τώρα, δηλαδή έκατσα και έκανα ολόκληρη ανάλυση για το πού έγινε το περιστατικό, που δεν θα πάτε ποτέ εκεί πέρα. Δεν θα πάτε ποτέ, ενώ δεν είναι και πολύ γνωστός προορισμός. Εν πάση περιπτώσει, το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Την ώρα εκείνη οι υπάλληλοι του γκισέ εξυπηρετούσαν άλλον επιβάτη και δεν αντιλήφθηκαν ότι η ηλικιωμένη πλησίασε τον ημάντα των αποσκευών και ανέβηκε πάνω του, θεωρώντας λανθασμένο ότι οδηγούσε στην πύλη αναχώρησης. Το βίντεο, το οποίο το βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου, δείχνει τη γυναίκα να μεταφέρεται από τον ημάντα, να χάνει την ισορροπία της μπροστά. Μάνα μου, ρε, την καημένη, τη φτωχή. Να χάνει την ισορροπία της μπροστά από την λαστιχένια. Καλά, πώς το σκέφτηκε, αφού είναι ο ημάντας. Δηλαδή, ενώ δεν έχει και. Είναι σαν να πηγαίνεις να κάνεις slide. Δηλαδή, αφού πρέπει να σκύψεις για να μπεις στον ημάντα. Πάση περιπτώσει. Στη συνέχεια εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο. Δηλαδή, είναι αυτό που καταγράφεται από τις κάμερες ασφαλείας και λίγο αργότερα ένας άλλος επιβάτης ενημερώνει έντρομο στο προσωπικό για όλα όσα είχαν συμβεί, γιατί σας είπα δεν την πήραν χαμπάρι. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 74χρονη εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε με ασφάλεια στο χώρο αναμονής για την επιβίβασή της. Sorry, αλλά εντυπωσιακό που ξέρεις ότι είναι σοβαρό, αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν καταλήγει κάπου περίεργα, αλλά ο ημάντας των αποσκευών όμως είναι σοβαρό. Εντάξει, είναι μια 74χρονη γυναίκα και θες να γελάσεις όμως, δηλαδή γελάς, γιατί είναι και αστείο παράλληλα. Τέλος πάντων, πάμε με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. The sound of summer.

Back to Back Hits Only. Μόνο εδώ απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Ακούσαμε την Anastasia, Sick and Tired, προηγουμένως στο Danzaki Talk to You, και ο David Guetta μαζί με Alphaville και Ava Max στο Forever Young. I wanna be forever young. Ήρθε η ώρα για εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Πάμε κατευθείαν στο Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Ξέρατε ότι το πρώτο προϊόν στην ιστορία που πέρασε ποτέ από σκάνερ με barcode ήταν μια τσίχλα? Στις 26 Ιουνίου του 1974, σε ένα σούπερ μάρκετ στο Οχάιο, ένας υπάλληλος πήρε ένα πακέτο Wrigley's Juicy Fruit και το πέρασε πάνω από έναν καινούριο περίεργο σκάνερ. Ακούστηκε το πρώτο ιστορικό πιπ και κάπως έτσι ξεκίνησε μια τεχνολογία που σήμερα θεωρούμε απολύτως δεδομένη. Μ' άρεσε πάρα πολύ, νομίζω μπορώ να κάνω το barcode. Δηλαδή άμα χάσω τη δουλειά μου γενικότερα και δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά που ασχολούμαι, θα πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ και θα κάνω πιπ. Γιατί η τσίχλα όμως? Πάμε να συνεχίσουμε. Όχι επειδή είχε κάποιον συμβολισμό. Σύμφωνα με την ιστορία του barcode, ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη δοκιμή ήθελε απλώς να βεβαιωθεί ότι ένα πολύ μικρό προϊόν με μικρό barcode μπορούσε να διαβαστεί σωστά. Το πακέτο της τσίχλας έγινε έτσι κατά τύχη κομμάτι της τεχνολογικής ιστορίας. Το καλύτερο, εκείνο το ιστορικό πακέτο τσίχλας βρίσκεται σήμερα στη συλλογή του Smithsonian Institution, καθώς ο πρώιμος σκάνερ της εγκατάστασης διατηρείται σε αυτό ακριβώς το μουσείο. Fun Fact of the Day.

0: ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
6: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
7: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
8: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only.

Και Abracadabra είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Όπου το ξέρεις το έργο, ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός παίζει online και κάπου εκεί το WiFi του σπιτιού σου αρχίζει να τα παίζει. Λες και ανεβαίνει φορτωμένο καμιά ανηφόρα. Μιλάμε για ζόρι, μεγάλο ζόρι. Εσύ όμως θες όλη η οικογένεια να είναι online ταυτόχρονα, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή τη επιχείρησή σου με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες WiFi. Και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. Fiber και Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Εγώ σας δίνω τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα το μιλάτε με τη ΣΥΤΑ, έτσι, με τους ανθρώπους της ΣΥΤΑ που είναι πολύ ικανοί να σας εξυπηρετούν κάθε φορά ξεχωριστά, είτε τηλεφωνικός ή online ή από κοντά. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day. Ναι, νομίζω είναι ωραίο το σημερινό. Κάθε φορά επιλέγω κάτι ωραίο για εσάς και μου αρέσει να ζορίζεστε κιόλας. Πάμε λοιπόν με impossible question. Υπενθυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες δήλωσαν ότι αν είχαν επιπλέον χρόνο μέσα στη μέρα θα ήθελαν να κάνουν περισσότερο από αυτό. Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Να το επαναλάβω, παρακαλώ πολύ. Περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες δήλωσαν ότι αν είχαν επιπλέον χρόνο μέσα στη μέρα τους θα ήθελαν να κάνουν περισσότερο από αυτό. Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλημέρα, καλημέρα στο Mike και στα παιδιά μας τα καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να φαίνουν καλώς. Καιρό να τα πούμε στο μεταξύ. Πού χαθήκατε, ε? Where are you, where have you been? Και να χαιρετήσω τον Φώτη, τον Κωνσταντίνο και τον Στυλιανό. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710.

Σόμπερ και Homewrecker, προηγουμένως Alex Warren, Fever Dream και BTS Swim, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Αυτή λέει είμαι vegan. Εγώ προσπαθώντας να την εντυπωσιάσω. Μικρός, έτρωγα χώμα. Πολύ ωραίο εσύ, Αντρέα, μπράβο. Τι περιμένεις όλη η μέρα έξω από τον οφθαλμίατρο μου λες? Αυτό το ξέρω. Μπας και μου κάτσει καμιά στραβή. This radio station ought to lose its license. Αχ, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε με τα μηνύματά σας για το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες δήλωσαν ότι αν είχαν επιπλέον χρόνο μέσα στη μέρα τους θα ήθελαν να κάνουν περισσότερο από αυτό. Είναι ιντρικαδόρικο τώρα, το σκέφτεστε και οι άντρες και οι γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες τώρα μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν τι θα ήθελα να κάνω περισσότερο. Shopping, λέει η Σοχίλα, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, δίνω πάντα τις λανθασμένες απαντήσεις. Περισσότερο ύπνο, λέει η Άντρη. Περιποίηση προσώπου. Η Θέα, λέει περισσότερο απ' όλα. Δύσκολο, λέει.

τις γυναίκες, δήλωσαν ότι αν είχαν επιπλέον χρόνο μέσα στη μέρα τους, θα ήθελα μάλλον να κάνουν περισσότερα από αυτό. Ποιο είναι αυτό? Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Dua Lipa και Dance the Night εκκρεμεί αυτό με τους, με το μαμάκια και με το επίπεδο που το, τέλος πάντων, αυτό που έκανε. Θα το μάθετε σε λίγο. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις

0: χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την Παλιά Πόλη και την Κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
3: 6:30 με 10.
4: 6:30 με 10.
3: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

I feel it coming, baby. The Weeknd featuring Daft Punk. Έτσι όπως άκουγα τον The Weeknd, όχι πως τώρα ανακαλύψαμε ότι έχει, ρε παιδί μου, επιρροές από τον Michael Jackson, αλλά σε αυτό το τραγούδι το ένιωθα. Δηλαδή εκείνο το I feel it coming. Δηλαδή περίμενα λίγο αυτό το θα μπορούσε. Αλλά ευτυχώς που δεν το κάνει, γιατί ήταν καθαρά του Michael Jackson. Εδώ είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God, it's Tuesday! Πάμε. Είναι το Choice Breakfast με την ευγενική χορηγία της ΣΥΤΑ και τώρα με το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box. Η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε είτε να το παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / TV App. Θέλω να υπενθυμίσω το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες δήλωσαν ότι αν είχαν επιπλέον χρόνο μέσα στη μέρα τους, θα ήθελαν να κάνουν περισσότερο από αυτό. Ποιο είναι αυτό? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ο Ανδρέας λέει: θα πάω στο αντίθετο, να κάνουν τις εργασίες του σπιτιού, να μαγειρεύουν, να πάνε γυμναστήριο. Ναι. Η Μαρίνα λέει: μασάζ, να βρεθούμε με κάποια φίλη. Δεν είναι αυτό. Αχ, λοιπόν, θέλω να μεταδώσω τραγούδια δικά σας. Θα πάμε πρώτα στο τραγούδι της Έλενας. Το καθυστέρησα λίγο και καθυστέρησα και την ιστορία που αφορά στον Μαμάκη. Πώς κλείνεται τώρα αυτό? Μαμάκηδες, ο Μαμάκιας. Ναι, στην ιστορία του Μαμάκια. Μπράβο, το πάμε έτσι. Καλύτερα. Λοιπόν, πάμε με το τραγούδι το οποίο μας έρχεται από Stray Kids. Ναι, μπορείτε να βάλετε τώρα τις φωνές, να ουρλιάξετε. Ένα τραγούδι το οποίο ζήτησε η Έλενα και συγκεκριμένα θέλει να ακούσει το Run It, το οποίο από ό,τι βλέπω κατάφερε να πάει στην κορυφή των δημοφιλέστερων τραγουδιών του συγκροτήματος, παρόλο που έχει λιγότερα streams από ότι άλλα πολλά τραγούδια τους. Αν και γενικά εδώ που τα λέμε, οι Κορεάτες, δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή, κάνουν τόσο πολύ χαμό, έχουν τέτοιο κοινό που είναι εκατομμύρια, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά τα streams, πάρα πολλά τα streams.

Stray Kids, δηλαδή μιλάμε για κομματάρα. Τα σπάει, είναι το πρώτο δικό μου άκουσμα. Ακούσαμε λοιπόν το Run It. Έχουμε και την κρούπη Ραφαέλα εδώ πέρα στην παρέα μας. Είμαι σίγουρος ότι το άκουσε και η Νατάσα. Λογικά είναι στο δρόμο. Αν και τελευταίος έρχεται λίγο πιο αργά. Ναι, μας κάνει λίγο την ξέρεις. Όχι, έχει υποχρεώσει το κορίτσι, τέλος πάντων. Θα δείτε τι ώρες θα έρχεται από τη νέα σεζόν. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Πολύ δυναμικό κομμάτι, το οποίο κατάφερε να πάει μέχρι και την κορυφή των δημοφιλέστερων τραγουδιών των Stray Kids στο Spotify και φαντάζομαι έχει αντίστοιχη εξέλιξη στα charts ανά το παγκόσμιο. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε σε λίγο Afro House και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια για να συνεννοηθούμε λίγο εδώ με τη Ραφαέλα. Έχουμε meeting.

0: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 15 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Καρότα, τώρα 95 σεν το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής, 2x200 γραμμάρια, από 8,20, τώρα 6,99. Μανούρι Θεσσαλίας, από 15,95, τώρα 12,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: Digital3.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital3. Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

Τάρα και μπαγκαράγκα, ακούσαμε πολύ κατραγούδια το ένα μετά το άλλο. Το ψάχνει ακόμη ο Ανδρέας, μιλώντας για το Quiz of the Day. Θα δώσω σε λίγο την απάντηση. Πάμε σε αυτό το πολύκροτο θέμα, έχει τόση ώρα που προσπαθώ να σας το μεταφέρω. Η επαγγελματίας διοργανώτρια γάμων Georgie Mitchell, δεν μας νοιάζει το όνομα, αλλά εντάξει, λέμε τώρα εμείς, αποκάλυψε μια παράξενη ιστορία σε ένα επεισόδιο του podcast The Unfiltered Bride. Η Mitchell παρουσιάζει την εκπομπή με μια άλλη γυναίκα, η οποία διευθύνει μια επιχείρηση για events, και μεταφέροντας την ιστορία που της είπε ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, η Georgie κρατούσε την πέθια, την κοπέλα του podcast, σε αγωνία για το τι συνέβη σε κάθε σημείο της αφήγησης. Λοιπόν, δεν ήταν, λέει, σε αυτό το γάμο, αλλά μετέφεραν την ιστορία δύο άνθρωποι που είναι, ξέρω εγώ, ήταν μακηγέρι μία. Τέλος πάντων, και είπε ένα ψεύτικο όνομα για να εξηγήσει ότι η νύφη έπρεπε να πάει στην τουαλέτα ακριβώς πριν από την τελετή. Αυτό ήταν πριν από την τελετή. Μπήκε λοιπόν στην τουαλέτα και αυτό που είδε η γυναίκα που το μετέφερε είναι αρκετό για να τερματίσει ένα γάμο. Συγκεκριμένα, της λέει, τι έγινε, ήταν με κάποια άλλη? Όχι, χειρότερα. Τι έκανε ακριβώς? Αποκάλυψε ότι θύλαζε από τη μαμά του. Μάλιστα. Αυτός ο τύπος θύλαζε από την από τη μαμά. Καταλαβαίνετε. Τώρα, πριν το γάμο κιόλας. Δεν ξέρω γιατί, είναι κάποιο τελετουργικό κάτι, δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάμε γρήγορα, κύριε Λέισον, λέει ο Ανδρέας, σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και το σημερινό Choice Breakfast. Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

Μου στείλατε όλοι ήου και τι θα ακούσουμε άλλο και Θεέ μου και τέτοια για την κουβέντα με τον θυλασμό και την ύφη. Αλλά ναι, είναι και τα δικά μας τα περιστατικά, αυτό που λες με την πεθερά, πολύ άσχημο. Γενικά η κάθε περίπτωση που μπορεί να αφορά την παραβίαση του άλλου ανθρώπου είναι κάτι πολύ άσχημο. Άσχετα από το φίλο, την σχέση, την ταυτότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία.

Πήγε λίγο περίεργα η συνέχεια της εκπομπής μας, Νικόλα μου, αλλά επειδή σου το υποσχέθηκα το τραγούδι, πρέπει να το μεταδώσω τώρα στο φινάλε από Tonic. Μου είπε μη με ρωτήσεις πώς το θυμήθηκα το τραγούδι. If you could only see. Μάλιστα. Okay, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετώ και τα λέμε αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε να προσέχετε. Bye-bye. If you

0: Η ώρα είναι 10. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνεστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
3: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Kitty. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χαμζα Ισμαήλ.

μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avant Card. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Και πολύ καλή μας ημέρα, παιδιά, και καλή μας Τρίτη. Έτσι να ευχηθώ σε όσους είστε συντονισμένοι τώρα, παρεούλα μου, εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. 14 έχει ο μήνας σήμερα, και πριν έτσι προχωρήσω σε όλα τα υπόλοιπα, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στα κοριτσάκια μου, στις διδυμούλες μου, που κλείνουν τα 9 τους χρόνια σήμερα. Είναι πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή ημέρα για εμάς σήμερα. Τους εύχομαι χρόνια πολλά. Έτσι εννοείται τους τα έχω πει και από κοντά, αλλά ήθιστε να ευχηθώ και από τον αέρα, γιατί μας ακούνε τώρα. Χρόνια πολλά, παιδιά, και σε όσους έχετε και εσείς τα γενέθλιά σας, ή γιορτάζετε σήμερα ή έχετε έναν άλλο ξεχωριστό λόγο να γιορτάσετε αυτή την 14η μέρα του Ιούλη. Παρεούλα μου, λοιπόν, για αυτή την ώρα αφήνουμε τις ευχές στην άκρη. Έχω τη Stereotis Limited, όπου πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας έχει, σε ξύλινες πόρτες, και είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματιακή ιδιώτη. Στη Stereotis, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία, όπως είπα, σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης, για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου, φυσικά για κάθε στυλ και για κάθε budget. Μηνυματάκια. Πάμε στα μηνυματάκια μας για σήμερα στο Viber, όπως κάθε μέρα άλλωστε, στο 97 710 710, και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πηγαίνω τώρα και σε μια έτσι τιμητική διάκριση, να το πω, για την Ελλάδα, αφού διαβάζω εδώ ότι αναδείχθηκε η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026, συγκεκριμένα σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review, όπως αναφέρει το Mental Floss, ξεχώρισε για τα μοναδικά φυσικά της τοπία, την πλούσια ιστορία, τα γραφικά νησιά και τα εμβληματικά μνημεία της, αφήνοντας πίσω τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Are you ready? Born ready.

0: things that,
1: Kids Only ακούς μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3 και φυσικά παρεούλα μου για αυτή την ώρα έχω την στερεό της Limited και θα σας πω σε αυτό το σημείο κάτι πολύ φρέσκο, πολύ όμορφο και πολύ καινούριο έτσι που έχει εισβάλει στην ζωή μας και φυσικά αναφέρομαι στο ink.com το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση παιδιά στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή στην καθημερινότητά μας για να τα βρίσκουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα μόνο προορισμό όπου μπορούμε να βρούμε πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά έτσι αξίζει να διαβάζουμε στην καθημερινότητά μας για να μένουμε ενημερωμένοι. Πάντα με έγκυρη έτσι πληροφορία. Το ink.com, να πω σε αυτό το σημείο, έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή έτσι εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση πάντα στην αξιοπιστία και στην ταχύτητα.

0: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέρμαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
2: Oh. Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Please call 94-088-071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and GetUp Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.
0: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Στερεότης Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

χρόνια έτσι που κάνουμε παρεούλα και κρατάμε συντροφιά εδώ από τον αέρα του Choice, δεν έχει τύχει ποτέ να μοιραστώ μαζί σας συνταγή. Νομίζω ήρθε η ώρα να το κάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο το δοκίμασα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο δροσερό γλυκό, άκρος σοκολατένιο, χωρίς πολλές τύψεις, να το πω έτσι, με πολλές θερμίδες, και πολύ ελαφρύ και με λίγα υλικά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι χρησιμοποιείται 600 γραμμάρια φυτικό γάλα της αρεσκίας σας, δεν λέμε μάρκες εδώ, μπορεί να είναι γάλα αμυγδάλου, να είναι γάλα βρώμης, οτιδήποτε επιλέγετε εσείς. Χρησιμοποιείται 500 γραμμάρια κουβερτούρα σοκολάτα και νυφάδες βρώμης, 200 γραμμάρια. Χρειάζεστε απλά αυτά τα τρία υλικά. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ψιλοκόβετε έτσι την κουβερτούρα και τη ρίχνετε μέσα σε ένα μπολ. Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνετε το φυτικό ρόφημα που ανέφερα πιο πριν, το οποίο μόλις φτάσει σε σημείο βρασμού το αποσύρετε από τη φωτιά και το ρίχνετε μέσα στη σοκολάτα. Το ανακατεύετε μέχρι να λιώσει. Ανακατεύετε μετά το υπόλοιπο με την βρώμη. Το βάζετε σε ένα ταψάκι, το βάζετε στο ψυγείο παγώνει, παιδιά, και είναι μια άκρος δροσερή σοκολατόπιτα, υγιεινή μπορείς να πεις, γιατί και, τις φυτικές είναι στις βρώμεις. Μπορείτε να βάλετε μέσα ό,τι θέλετε, από καρύδι, από φιστίκι, ό,τι τραβάει η όρεξή σας, ενδοκάριδο. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, είναι από τα ωραιότερα πράγματα και γρήγορα με λίγα υλικά που έχω φτιάξει, και έτσι θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας. Και αν τύχει και το δοκιμάσετε, για στείλτε μου μηνυματάκια έτσι στο 97 710 710, να μου πείτε αν πέτυχε πρώτα απ' όλα και αν σας ξετρέλανε όσο ξετρέλανε εμένα και την οικογένειά μου.

αφού έχουμε μπει για τα καλά και στο καλοκαίρι, καλοκαίρι χωρίς φασούρι water park δεν γίνεται. Οπότε έχουμε ξεκινήσει και τις βουτιές μας και τα live link φυσικά εδώ με τον Choice FM. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1 το μεσημέρι, θα σας περιμένουμε στο φασούρι Water Mania Water Park. Θα είμαι εγώ εκεί μετά του συζύγου, με Γιώργο Ρούσο εννοείται. Να σας περιμένουμε, να περάσουμε υπέροχα, να βουτήξουμε, να παίξουμε, να έρθετε με την οικογένειά σας, με τους φίλους, με την παρέα σας και φυσικά θα έχουμε παρεούλα μας ένα σοκολατένιο υπέροχο boost της ημέρας. Φυσικά αναφέρομαι στο γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα, έτσι, πάντα με πλούσια γεύση σοκολάτας και δροσερή απόλαυση να μας συνοδεύει στις βουτιές μας στο φασούρι Water Mania Water Park αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 με 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.

0: αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: 10 με 12.
6: 10 με 12.
5: Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Και στη δεύτερη μας ώρα είμαστε και εδώ όλο ζώντανα στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 με δυόμνησος Mansion εννοείται για αυτή την ώρα μαζί μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Μηνυματάκια βλέπω και διαβάζω στο Viber στο 97 710 710. Και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Πάμε έτσι και σε ευχάριστα viral νέα, αφού πραγματοποιήθηκε, λέει, ο πρώτος γάμος μεταξύ δύο ρομπότ στον κόσμο. Κυκλοφορεί και συγκεκριμένο βίντεο που βλέπεις τα ρομποτάκια. Βλέπω το γαμπρό με την κόκκινη γραβάτα. Βλέπω και την νυφούλα έτσι να... ναι, okay. Ναι, το είδαμε και αυτό. Δύο ανθρωποειδή ρομπότ, λοιπόν, ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα, παντρεύτηκαν σε μία πρωτότυπη τελετή, λέει, στη βιβλιοθήκη Πούσκιν της Μόσχας. Ο Ρόμπερτ, λέει, παρουσιάστηκε ως υπάλληλος γραφείου και blogger, ενώ η Ματίλντα ως μπαλαρίνα. Μάλιστα. Τα δαχτυλίδια, λέει, τα μετέφερε ένας ρομποτικός σκύλος, ενώ ο τελετάρχης ανακήρυξε, λέει, τους ονόμασε ρομποσυζύγους, επικαλούμενος πλήρη συμβατότητα και επιτυχημένο συγχρονισμό των συστημάτων τους. Η εκδήλωση, λέει, θεωρείται από πολλούς ο πρώτος γάμος μεταξύ ρομπότ στον κόσμο. Παιδιά, το είδαμε και αυτό. Τι να πω, ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο θα δουν τα ματάκια μας με το AI, με τα ρομπότ και αυτά. Τώρα να σας πω ότι εμένα μου άρεσε αυτό που είδα, αστείο μου φάνηκε, αλλά με τρόμαξε παράλληλα, γιατί ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί και παλιότερα, ότι τα... Η πολύ η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν ξεφεύγει και λίγο, κάπου με τρομάζει εμένα προσωπικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει όριο, που καθώς φαίνεται δεν υπάρχει. Όπως και να έχει, το είδαμε και αυτό και έγινε viral.

Και επειδή είπαμε καλοκαίρι και φασούρι water park, πάνε μαζί. Είπαμε 19 του μηνός έχουμε ένα live link στο φασούρι water mania water park. Τώρα πάμε και στη μεθεπόμενη Κυριακή 26 του Ιούλιου, που δίνουμε ξανά ραντεβού, παιδιά, με live link στο φασούρι water park. Εννοείται θα έχουμε και τις βουτιές και τα παιχνίδια μας. Παρεούλα μας την Κυριακή 26 του μηνός θα έχουμε το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Live link λοιπόν του Choice FM από τις 11 μέχρι και τη μία. Πάλι θα βρίσκομαι εγώ εκεί με τον Γιώργο Ρούσο. Σταθερή παρουσία στο φασούρι έχουμε αυτές τις Κυριακές. Δεν μου έχετε παράπονο. Θα γνωρίσουμε λοιπόν μαζί το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με κάρτα Eurobank στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε εσείς πριν και το live link, μπορείτε να κατεβάσετε το επιστροφή app από σήμερα από Google Play ή από το app, από το App Store. Έτσι για να ξεκινήσετε να κερδίζετε. Και θυμίζω το live link μας 26 του Ιούλη στο Φασούρι Water Park 11 με 1 το μεσημέρι.

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

και πάμε να δούμε τώρα έτσι τρία tips για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το αντιλιακό μας να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και να μας προστατεύει σωστά. Τα βήματα είναι απλά, πρέπει να βάλουμε λίγη αρκετή ποσότητα, γιατί οι περισσότεροι βάζουν πολύ λιγότερο από όσο χρειάζεται. Για πρόσωπο και λαιμό υπολογίζουμε περίπου 2 δάχτυλα από το προϊόν. Δεύτερον, λέει, πρέπει να το αφήσουμε να κάτσει πριν να βγούμε έξω, τουλάχιστον 15-20 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο. Τοποθετούμε το αντιλιακό ώστε να απορροφηθεί πάρα μα πάρα πολύ σωστά. Και στο τέλος, το μυστικό είναι να ανανεώνουμε τακτικά κάθε 2 ώρες και οπωσδήποτε μετά από κολύμπι, έντονο υδρότα ή σκούπισμα με πετσέτα. Ακόμη και αν είναι αδιάβροχο, λέει, το αντιλιακό, πρέπει πάντα να το ανανεώνουμε. Και έχουμε εδώ πέρα και ένα extra tips για εμάς τα κορίτσια που, αν φοράμε μακιγιάζ, μπορούμε να κάνουμε, λέει, ανανέωση με αντιλιακό σε μορφή mist, σε σπρέι δηλαδή, ώστε να μην αλλοιωθεί και το μακιγιάζ που έχουμε τοποθετήσει στο πρόσωπό μας.

κάπου εδώ σήμερα φτάσαμε στο τέλος του Choice Cafe. Ευχαριστώ πολύ το Dionysus Mansion για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Ακολουθεί Τάσος Σταυρίδης αμέσως μετά και θα τα πούμε ξανά αύριο. Σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου. Bye bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου, είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana,

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
0: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Ντάι, ντάι, είστε έτοιμοι, παιδιά. Καλό μεσημέρι καταρχήν και καλώς ορίσατε στο καθημερινό μεσημεριανό ραντεβού μας εδώ στον Choice FM από τους 104,3. Μας ακούτε επίσης από τους 98,2. Μας ακούτε βεβαίως μέσα από το choicefm.com.cy και βέβαια από το application. Τέταρτος τρόπος. Συγχαρητήρια πάντως, όπως και να σας βολεύει, να μας ακούτε για την πολύ σωστή επιλογή σας. Λοιπόν, είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Έχουμε πολλά και διάφορα εννοείται να πούμε όπως κάθε μέρα άλλωστε. Live είμαστε, έτσι, είχε η επικοινωνία μας 97 710 710, με μηνύματα όμως στο Viper. Στην παρέα μας αυτή την πρώτη ώρα και βεβαίως κλείνουμε σήμερα τραπέζι, εννοείται, στην οστιμότερη κερκίδα της Ελεμεσού, στην Axiet Pub, όπου μας κρατάει τώρα και εδώ και 25 χρόνια, δηλαδή, το αθλητικό μας πνεύμα χορτάτο και μπειράτο. 12 με 1, Axiet Pub, εδώ στο Choice Cocktail. Πάμε! 9, 98.2 and 104.3.

Baby, the other man I need. 15 μετά από τις 12. Hot μεσημεράκι. Εντάξει, hot είναι. Στα μέσα του καλοκαιριού είμαστε. 14 πήγε του Ιούλη. Και αν και με το Μουντιάλ θα ασχοληθούμε σε λίγο. Διάφορα. Είναι ο πρώτος ημιτελικός σήμερα. Και δεν ξέρω αν θα παίξει ρόλο. Γιατί σαν σήμερα, παιδιά, το 1789 έπεσε η Βαστίλη. Ναι, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σήμερα είναι εθνική γιορτή της Γαλλίας και επίσης σαν σήμερα το 1795, λίγα χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση, υιοθετήθηκε και επίσημα ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας η Μασαλιώτισσα. Μασαλιώτιδά είναι, ναι. Ρουζέ Ντενίλ. Αυτό, από αυτόν γράφτηκε. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει, έτσι, αν θα παίξει ρόλο. Αυτά, από εκεί και πέρα προχωράμε. Fever Dream. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: 20 άναμετα από τις 12. Λοιπόν, να θυμίσουμε, Λεμεσός ερχόμαστε. Τα δύο back to back, δηλαδή live links που έχει ο Choice FM τις δύο ερχόμενες Κυριακές στο Φασούρι. Ναι, γιατί έχουμε και λίγο καιρό να πάμε και σας πεθυμίσαμε εκεί στο Φασούρι, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε 11 με 1 τη γνωστή ώρα στο γνωστό μέρος εκεί, στο booth που έχουμε μπροστά από τον Κουβά, με Νατάσα και Γιώργο Ρούσο, και στην παρέα μας βεβαίως η Αλάμπρα με το υπέροχο αυτό γάλα μου σοκολάτας. Θα απολαύσουμε όσα περισσότερα μπορούμε, έτσι. Και τα τελευταία χρόνια πάντα έχουμε ένα τέτοιο ραντεβού με το γάλα μου, το σοκολατένιο, το υπέροχο. Λοιπόν, αυτά κυρία την ερχόμενη Κυριακή. Την μεθεπόμενη Κυριακή τώρα και πάλι έχουμε ραντεβού στο, στο Φασούρι, έτσι. Αυτή τη φορά το ραντεβού μας, στην παρέα μας θα είναι και η Eurobank, έτσι, το πρόγραμμα επιστροφή καλύτερα της Eurobank. Τι είναι αυτό? Είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, επιστροφή λέγεται. Γιατί? Διότι σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank και εδώ αλλά και στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να κατεβάσετε το app επιστροφή και σήμερα από την Google Play ή το App Store, ναι, και ξεκινήστε να κερδίζετε. Περισσότερα βέβαια στην μεθεπόμενη Κυριακή στις 26. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, δύο φοβερά live links με βουτιές, με. Και τώρα Ariamon. Oh, tonight, so beautiful tonight.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Coming up next. Choice FM. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
3: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
4: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Trace FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
1: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Next Head Pub.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: Υπέροχος τίτλος για ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου και για το θέμα, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, για να δούμε ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλάψει στο τέλος. Γαλλία, Ισπανία λοιπόν, ταπεινή μου άποψη είναι ότι οι Ισπανοί εμένα δεν με έχουν πείσει και ειδικά άμα παίξουν όπως παίζουν με ψηλά την άμυνα, τρέχα να τους προλάβεις. Έναν Ολής από εκεί, έναν Ντεμπελέ από την άλλη. Εντάξει για τον Εμπαπέ, έτσι, θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, η συζήτηση ήταν ναι, αλλά και τι τους νοιάζει τώρα τους Αμερικανούς για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά και τα άντι, Μεξικάνοι, οκ, αλλά Αμερικανοί και Καναδοί τώρα, έτσι. Πάντως, όλα αυτά καταρρίφθηκαν, παιδιά, σύμφωνα με τα νούμερα βέβαια που έχουν συγκεντρωθεί. Λέει ότι ο αγώνας των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο, παρά την Τεσσάρα, συγκέντρωσε 50,1 εκατομμύρια τηλεθεατές στα δίκτυα, συγγνώμη, Fox και Telemundo. Επίσης, 46,7 ο αγώνας... εκατομμύρια τηλεθεατές, έτσι, ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία. Επίσης η FIFA ανακοίνωσε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης των 16 περισσότεροι από 6,5 περίπου εκατομμύρια φίλαθλοι είχαν παρακολουθήσει τους αγώνες από τις εξέδρες των γηπέδων, όπου η πληρότητα των γηπέδων άγγιζε το εντυπωσιακό 97,7%, έτσι. Άρα, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο θέμα που παίζει στα site σήμερα και μου ξαναήρθε μια απορία που είχα χρόνια. Καταρχήν το θέμα έχει να κάνει με τον γιατρό της Εθνικής Σενεγάλης, όπου πλέον αποκαλύφθηκε 10 χρόνια ήταν γιατρός της Εθνικής Ομάδας, ότι ήταν γυναικολόγος. Και μάλιστα λέει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης ότι δυστυχώς λέει είναι κάτι που ανακάλυψα αργά. Αρκετοί παίκτες μάλιστα στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης το ξέραν και δεν νιώθαν ικανοποιημένοι σίγουροι από τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης. Έτσι. Τώρα το ερώτημά μου είναι και αν ξέρει κανείς, αλλά σοβαρά μιλάω τώρα, στο 97, 7, 10, 7, 10, γιατί στους 10 γιατρούς γυναικολόγους οι 8, μην πω 9, είναι άντρες. Πάντα είχα αυτή την απορία. Λοιπόν, 97, 7, 10, 7, 10. Αν έχετε κάποια άποψη, πολύ ευχαρίστω να την ακούσω.
1: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application και απόλαυσε

Νέο σίγγλε, νέα επιτυχία για τον Teddy Swims. Ακριβώς. Η έκπληξη έγινε προχθές στην τρίτη και τελευταία εμφάνιση του Jay-Z, στην αυλία βέβαια, στο Yankee Stadium, όταν υπήρξε και μια καθυστέρηση 4 ωρών μέχρι να ξεκινήσει η αυλία, και ίσως για αποζημίωση των θεατών, ίσως δεν ήταν προγραμματισμένο, δεν ξέρω, ξαφνικά on stage εμφανίζεται η Rihanna και έχει γίνει χαμός φυσικά. Rihanna και Jay-Z έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Κάτι υπήρξε μια φορά για έναν καιρό, λένε, δεν ξέρω. Πάντως την βοήθησε από το ξεκίνημα της καριέρας, υπέγραψε με Def Jam Recordings το συμβόλαιο κτλ. Κτλ. Και μια και είπαμε για Rihanna, να θυμίσουμε ότι το ερχόμενο Σάββατο, 18 του μήνα, στο Guava Beach Bar έρχεται καλύτερα ένα Rihanna Live Experience, The Ultimate Rihanna Impressionator, με την Rose Cohen να παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show, έτσι, από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Στο Guava λοιπόν, πολύ Rihanna, πολλές επιτυχίες, DJs κτλ. Κτλ. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και την Axiat Pub που είναι μαζί μας καθημερινά βεβαίως, 12 με 1 το μεσημέρι, όπου για 25 χρόνια τώρα μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό. Τα λέμε σε λίγο. Choice FM. Music by Choice. It's only.

Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.

0: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
1: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις.
0: Άστε να το μαντέψω.
1: Εμπειρά!
0: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 15 Ιουλίου. Χρυσόμηλα ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Καρότα, τώρα 95 σεν το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια από Black Angus Αμερικής, 2x200 γραμμάρια, από 8,20, τώρα 6,99. Μανούρι Θεσσαλίας, από 15,95, τώρα 12,95 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.

0: Choice FM και Choice Cocktail Live, μέρος δεύτερον. Καλώς ορίσατε. Με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους έχετε την ευκαιρία να μας ακούτε. Δύο συχνότητες, 104,3, 98,2. ChoiceFM.com.cy και βεβαίως application Choice FM Cyprus. Τέσσερις διαφορετικοί τρόποι και στην παρέα μας έχουμε και τώρα πλέον τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς με μία όμως κοινή φιλοσοφία. Με γεύσεις που ξεχωρίζουν, με ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Και ο λόγος βέβαια για την FD Group Restaurants. Μιλάμε για Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar.
1: Choice FM. The sound of summer.
2: Jason.

Ο Justin Timberlake και Give It To Me, βάλε και ένα baby. Και είναι η ώρα που κάνουμε τη βόλτα μας στη showbiz. Μέρα παραμέρα έχουμε είδηση για την Jennifer Lopez, η οποία δεν αφορά ούτε τη δουλειά της στη μουσική, ούτε τη δουλειά της στον κινηματογράφο. Εκεί, ναι, εντάξει, μην πω έχει πατώσει, τέλος πάντων, εμφανίσεις εδώ, εμφανίσεις από εκεί, εμφανίσεις παραπέρα, τι φορούσε, πώς ήτανε, έξω τους κοιλιακούς, ναι, ναι, και τελευταία έκανε και μια εμφάνιση, άκου τώρα, η Τζένιφερ Λόπες στο Wimbledon. Ναι, άκου, okay. Σου λέει, έχει κόσμο να πάω κι εγώ. Και μάλιστα πήγε και φορώντας ένα καπέλο, παιδιά, όπου η από πίσω... Οι τρεις από πίσω δεν πρέπει να βλέπαν το γήπεδο. Ναι, ήταν τόσο μεγάλο. Βέβαια, κάποια στιγμή το έβγαλε η κοπέλα. Ίσως κάποιος την είπε, σας παρακαλούμε, κυρία Λόπες. Αλλά γραφτήκαν από κάτω διάφορα σχόλια ότι πάντα θέλει να συγκεντρώνει τα βλέμματα επάνω της κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, η κοπέλα. Λοιπόν, αυτά. Coldplay, υπέροχη παρέα. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
6: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
7: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
8: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
9: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
9: Mud Racer,
10: Καμικάζι Slide,
9: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
9: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
9: Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι.
11: Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινά από το

Choice Cocktail και Choice FM. I adore you. Ξεκινούμε για το τέταρτο ημίωρο και βεβαίως στην παρέα μας πάντα, μία με τρεις βέβαια καθημερινά, ο όμιλος FD Group Restaurants, εκ των οποίων ένα μέλος από τα τέσσερα είναι και το απλόστρα. Για μας που αναζητούμε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα, με μοναδικά parties, με mainstream ελληνική και ξένη μουσική και ατέλειωτη διασκέδαση στο απλόστρα. Πάρα πολύ ωραία, και από το απλόστρα να φύγουμε και να πάμε μακριά, Σικάγο, όπου διαβάζω ότι η νομική σχολή του Πανεπιστημίου στο Σικάγο αποφάσισε λοιπόν να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων, tablets και laptops στα μαθήματα του πρώτου έτους, καθώς προσπαθεί να περιορίσει την κατάχρηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχύσει την ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μέσα στις αίθουσες, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές, ενώ οι φοιτητές θα καλούνται να συζητούν προφορικά με τους καθηγητές τους για τις ερευνητικές εργασίες που παραδίδουν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η σχολή θέλει να διαπιστώνει ότι κατανοούν πραγματικά το περιεχόμενο των κειμένων τους, ναι, και δεν βασίζονται αποκλειστικά σε κάποιο chatbot. Choice FM. You always have a choice. It's only

Hits Only λοιπόν και 9 πριν από τις 2 και περνώντας στο χώρο του gaming, δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη αυτή η φασαρία που γίνεται με την απόφαση της Sony βέβαια ότι σε 2 χρόνια από τώρα θες να αγοράσει ένα παιχνίδι μόνο digital έκδοση, τέλος. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, εννοείται. Υπάρχει, από ό,τι διαβάζω, ένα αναπτυσσόμενο, ταχύτερα μάλιστα αναπτυσσόμενο πετήσιο που λέγεται Don't Kill the Disc, το οποίο ξεπέρασε πρόσφατα τις 300.000 υπογραφές. Δεν ξέρω αν υδρώνει το αυτή τη Sony ή όχι, αλλά το θέμα σοβαρεύει, διότι υπάρχει ένα Ολλανδικό Ίδρυμα Προστασίας Καταναλωτών το οποίο έχει ξεκινήσει, λέει, συνολική αγωγή κατά τη Sony εκ μέρους περίπου 1,7 εκατομμυρίων PlayStation χρηστών στην Ολλανδία. Έτσι, τους τρέχει στα δικαστήρια, διότι αυτή η οργάνωση υποστηρίζει ότι η Sony έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της, εμποδίζοντας ανταγωνιστικά ψηφιακά καταστήματα. Αυτό είναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση, παιδιά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ξέρω καταστήματα, για να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ας πούμε, αν θα παραγγέλνανε, ξέρω εγώ, 200 κομμάτια GTA, λέω, έτσι, θα παραγγείλουν 20. Γιατί βλέπουν τις πωλήσεις και λένε, τι να πω, αφού όλοι τα κατεβάζουν. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, έχουμε και τρίτο μέρος, εννοείται, σε λίγο.

Η ώρα είναι 2. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive μόλι

0: απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο,
1: λαχταριστές μακαρονάδες,
0: κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11:00. Η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme ή lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.

δυναμικό ξεκίνημα για το τρίτο και τελευταίο μέρος στο σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Αυτό συμβαίνει στη μεσημεριανή ζώνη από τους 104,3-98,2 μέσα από το choicefm.com.cy ή από το ολοκένουργιο και ανανεωμένο εννοείται application στην παρέα μας για κάθε στιγμή της ημέρας από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Η FD Group Restaurants με Captain's Cabin, με απλόστρα, με Curion Beach, Curion Beach Restaurant, έτσι, και Lithos Concept Bar. Για πάμε, The Sound of Silence. 98.2 and 104.3. The Sound of

14 Ιουλίου 2015. Το γραφείο του ιατροδικαστή στο Las Vegas επιβεβαιώνει ότι ο BB King πέθανε από φυσικά αίτια που προέρχονται κυρίως από την νόσο του Αλτσχάιμερ και δεν δολοφονήθηκε. Δύο από τις κόρες του είχαν ισχυριστεί ότι ο BB King δηλητηριάστηκε από μακροχρόνιους συνεργάτες του. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Love your choice. It's only.

It's only Just Dance. Oh my god. Αχ, έχω τώρα το είδα, δήλωση του Βασίλειου Κωστέτσου όσον αφορά την Οδύσσεια για τους ρόλους, λέει, του Πάρη και της ωραίας Ελένης. Εγώ θα επέλεγα Γιάννη το Κούμπο και Νόμι Κάμπελ. Βασίλειο, υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι με το χρώμα του δέρματος, απλά κανένας από τους δύο δεν είναι ηθοποιός. Μπορείς να βάλεις, ας πούμε, τον Κάνι Γουέστ να παίξει τον Πάρη. Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω απάντηση από Λάκη Γαβαλά. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, μέχρι να έρθει και αν θα έρθει η απάντηση από Λάκη, πάμε στο Digger. Digger, λοιπόν, η ταινία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Αγνώριστο. Παίζει το τρέιλερ, ίσως το είδατε από το πρωί. Παίζει το τρέιλερ σε όλα τα site. Αγνώριστο ο Tom Cruise. Μια ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους 2 Οκτωβρίου και παρουσιάζει, λοιπόν, τον Digger Rockwell. Έτσι. Αυτός είναι, παιδιά, ο πιο ισχυρός άντρας στον κόσμο. Είναι ένας μεγιστάνας ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που ο ίδιος εξαπέλυσε αφανίσει τα πάντα. Και μάλιστα έκανε δηλώσεις, δεν έχω ξαναδοκιμαστεί, λέει, με αυτόν τον τρόπο. Ιδιαίτερος ρόλος για τον Tom Cruise, τον οποίο είχαμε συνηθίσει σε διαφορετικό, έτσι. Αγνώριστος, παιδιά. Digger, 2 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: digitaltree.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
0: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Καχούνα Surf House στο Κίτι. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χαμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Bucharest, G-Shop, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνία Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Choice FM και Choice Cocktail, τελευταίο πλέον ημίωρο. Θα πάμε και στη μικρή οθόνη. Ως γνωστόν, το Netflix, δεν θυμάμαι τώρα την ονομασία, μας έχει παρουσιάσει σε σειρές κάποιους διάσημους, έτσι, serial killers, έτσι. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι έχει ετοιμαστεί μάλλον βρετανική παραγωγή της Story Films για να μας παρουσιάσει σε δύο επεισόδια, θα είναι ντοκιμαντέρ, σειρά ντοκιμαντέρ, μια πολύ γνωστή μας ιστορία με τη δολοφονία της Καρολάιν πριν λίγα χρόνια στα γλυκά νερά, όπου ο άντρας της παρουσιαζόταν στην αρχή, θρυνούσε και τα λοιπά, μπήκαν, θυμάμαι, έλεγε, μας φημώσανε, κάνανε, σκοτώσαν και το σκύλο, ναι. Λοιπόν, και μετά ανατράπηκε η ιστορία. Λοιπόν, αυτή την ιστορία της Caroline, της 20χρονης, τα γυρίσματα έχουν γίνει ήδη, κρατήσαν 14 μέρες σε Αθήνα, σε γλυκά νερά και στην Αλόνισο, έτσι. Οπότε, αυτά. Μάλιστα. Πώς είναι, έγκλημα στα γλυκά νερά, νομίζω, έτσι θα λέγεται. Θα δούμε. Amazon Prime είναι όμως τώρα, από εκεί και πέρα. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

0: Teddy Swims, Stones and I ερμήνευσαν τη δημιουργία του David Guetta. Πάμε και μια βόλτα από το Captain's Cabin, το οποίο μας περιμένει βέβαια στο Lady Smile, και εκεί η έξοδος γίνεται εμπειρία για όλη την οικογένεια, αφού τα παιδιά διασκεδάζουν στο θαλάσσιο πάρκο, ενώ εμείς, οι γονείς, απολαμβάνουμε τη θάλασσα, το φαγητό μας, τα ποτάκια μας στο μπαρ, έτσι, χαλάρωση στα κρεβατάκια. Captain's Cabin βεβαίως, μέλος του FD Group Restaurants. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας μία με τρεις. Λοιπόν, για τη συνέχεια είναι γνωστά τα θέματα. Άντωνη 642 για Choice 642, 6-8 Χάρης Παπαθεοχάρης με Ρασάουρ. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye!
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
5: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
6: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. More hits coming up next on Choice FM.

Όταν κυκλοφόρησε αυτό και όχι μόνο, και κάποιες άλλες επιτυχίες του Charlie Puth, εδώ με Σελίνα Γκόμες βέβαια στο We Don't Talk Anymore, είχαν πει διάφορα, λέγανε διάφορα τέλος πάντων, οι wannabes, οι haters κτλ. Τραγουδάει φαλτσέτα και δεν είναι real voice και δεν είναι real φωνητικά και. Ο τύπος έκανε τεράστια επιτυχία βεβαίως και καλά έκανε φυσικά. Κάποια φαλτσέτα τα παραδέχτηκε και ο ίδιος βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το τι στίχους έχεις γράψει, τι στίχους έχεις τραγουδήσει. Και η επιτυχία πλέον ήταν δεδομένη για τον Charlie Puth. Ναι, για την ιστορία τα λέω αυτά. Έτσι, απλά γιατί παίζουμε μουσική και πρέπει να την υποστηρίζουμε κιόλας. Να λέμε και κάποια πράγματα για μουσική. Γιατί το ραδιόφωνο παίζει μουσική και πρέπει να μιλάς για μουσική. Όχι όλα τα υπόλοιπα εκτός από μουσική. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, λίγο πιο πριν η Ζέινα με το Ζανάντο και βεβαίως αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα. Στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνη 642 από Γεματιάτικα. Με αρκετή ζέστη, με αρκετά κουφά παράξενα περίεργα και αρκετούς βιαστικούς στο δρόμο. Yeah, δυστυχώς. Ναι, αλλά το γελίο ξέρετε ποιο είναι, ότι στην περίπτωση, εντάξει, τρέχει ο άλλος, ξέρω εγώ, σε προσπερνάει και αυτά. Πιο κάτω θα σταματήσει. Δεν είστε ούτε στο sunsetting, ούτε στην πίστα της Ήμολα, ούτε βεβαίως στο hangaroring, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι πιο κάτω έχει φανάρι, έχει διάβαση πεζού, έχει τέλος κάτι, τέλος πάντων, που θα σε σταματήσει. Άρα μην γίνεσαι γελίος και προσπερνάς τους πάντες και μετά σταματάς πιο κάτω και οι δίπλα σου γελάνε. Choice FM, the sound of summer. Έτσι δεν είναι. Έλα, πάμε για μπάλα. Άλλο μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Λεπτομέρειες σε λίγο. Die, die είναι το κομμάτι.

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με Smart κλιματιστικό Inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Show. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: εσύ. Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only. Hits only.
5: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

αισιόδοξα τραγούδια του καλοκαιριού. I just might, βεβαίως είναι ο Bruno Mars. Και βεβαίως η ώρα για τη σέντρα τη βραδινή έχει φτάσει. Έτσι πρέπει να ετοιμαστείς εδώ μεταξύ. Διότι βρίσκεις FIFA World Cup 26 Meal στα εστιατόρια McDonald's. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets. Για το βραδινό παιχνίδι σε θυμίζω να μην μείνει νηστικός. Λοιπόν, τα οποία συνοδεύονται και από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και αποκτάς και ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διαλέγεις από Beckham, Yamal, Ronaldinho, Henry, Son και φυσικά Grimes. Σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι ξεκινάει το βράδυ, οπότε εσύ το ζεις παρέα με τα McDonald's. Το έχεις, σε ενημέρωσα, μην πεις. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε βεβαίως στο Viber, στο 97 710 710. Αυτό είναι το Viber του Chose FM, εντελώς δωρεάν. Στέλνετε ό,τι θέλετε. Anthony 642. Λοιπόν, απογευματάκι σήμερα με τρέλα Τρίτη και 14. Εκεί που λέγαμε ότι πού είναι το καλοκαίρι και ξέρω εγώ και πού είναι οι ζέστες και πού είναι οι θερμοκρασίες για να πάμε και εμείς που πάμε με 50 βαθμούς Κελσίου θάλασσα. Να, που είμαστε 14 του Ιούλη. Λοιπόν, και βέβαια μας πείτε και κάνα καλό αυτό. Μια καλή παραλία, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο μπορεί να μην έχουμε πάρει χαμπάρι μέχρι τώρα. Κάνα καλό προορισμό, έτσι πολύ πιο ήσυχο. Τώρα θα μου πεις καλά, ρε Σιξφορτού, έχουμε βρει έναν ήσυχο προορισμό. Θα στο πούμε εσένα και να το βγάλεις βούκινο. Δεν θα το πω πουθενά. Μεταξύ μας, εγώ, εσείς και εσείς. Και εμείς. Εσείς και εμείς. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: I don't like them more.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά

0: πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
1: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαγγελματικό.

0: κοπέλα της.
1: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτό.
2: 3 με 6 Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: More hits coming up next on Choice FM.

Σαν Joyce FM. Ναι, έτσι. Πάμε σε άλλα πράγματα τώρα, σε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, και θυμίζω ότι το ink.com είναι πλέον live. Αυτό αποτελεί βεβαίως το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης με πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμό και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται βεβαίως σε έναν πλέον προορισμό. Το ink.com σχεδιάστηκε με τον αναγνώστη στο επίκεντρο και προσφέρει σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. You got it? Έδωσα και έμφαση, έτσι. Για να το καταλάβετε κιόλας. Αλλά καλύτερα θα το καταλάβετε μπαίνοντας στο ink.com για να ανακαλύψετε τη νέα γενιά ενημέρωσης. Choice. The

0: Coming up next. Choice FM. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
2: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις.
1: Άσε να το μαντέψω.
2: Εμπειρά!
1: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
6: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital
7: 3. Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Anthony.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only.

Είναι σε άλλο επίπεδο τα φωνητικά τα συγκεκριμένα. Εντελώς άλλο επίπεδο, είναι πάρα πολύ ψηλά. Hendrix K-Pop Demon Hunters, το Golden βέβαια. Λοιπόν, και λίγο πιο πριν ο φοβερός Damiano David με το The First Time. Και εμείς ελπίζουμε ότι όλοι είστε ωραίοι και χαμογελαστοί και έξω. Μουσικάρες 24/7 hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Είναι ο Andrew 642. Λοιπόν, εντάξει, back to back βλέπουμε δυσάρεστα γεγονότα δυσάρεστα. Πάσαμε έναν τεράστιο ηθοποιό. Μιλάμε για τον Sam Neill, έτσι. Τεράστιο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park. Για τον συγκεκριμένο μιλάμε. Εντάξει, και αγαπητός πάρα πολύ. Αγαπητός, αγαπητότατος ο Sam Neill. Είχαμε βεβαίως και το θάνατο της Bonnie Tyler, η οποία φύγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Εντάξει. Γιατί σ' άρεσε αυτά στον κινηματογράφο. Ένας στη μουσική βεβαίως η Bonnie Tyler, που πρόσφατα έχει κάνει και μια συνεργασία με τον David Guetta στο Together που έχει σάμπολα από το Total Eclipse of the Heart. Λοιπόν, τι έλεγα εγώ τώρα. Έλεγα ότι πρέπει να πάμε αλλού τώρα, διότι έχουμε κατάσταση. Έχουμε κατάσταση. Έρχεται σε λίγο Άργη μαζί με Μεντούζα και Πολιάνα στο Melody. Ο Alex Warren με το αγαπημένο μας Fever Dream. Πριν όμως, θέλετε να χαλαρώσετε ή να δώσουμε μουσικάρες. Η αγαπημένη σου Sprite Zero συνάντησε το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σου στο McDonald's αποκτά High Energy. Δεν το σκέφτεσαι, το δοκιμάζεις αυτό. Go on, taste the experience. Διότι ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. 98.2 and 104.3. Choice.

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Shooters στο Naked Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Τυπή

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροζιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι. Μην χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
6: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.

πάρει χαμπάρι. Εγώ θα σας ενημερώσω πάντως να μην ξέρετε το καλοκαίρι σας απολαμβάνοντας την αγαπημένη σας Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζετε τις δύο αυτές νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σας και Taste Them Experience. Αυτό βεβαίως μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό.

17-10, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Κουφά παράξενα περίεργα στον δρόμο, τα οποία βέβαια βλέπουμε και εμείς κάθε μέρα. Να τα πούμε και παρά έξω, να προσέχουμε γενικότερα και να οδηγούμε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Tate McRae στο Sports Car σε λίγο. Calvin Harris στο How Deep Is Your Love. Πριν όμως, ερωτικότατο από τον εξαιρετικό, κατά τα άλλα λίγο πιο intellectual στις μουσικές του, λίγο

0: παγωμένες, αψυγείας, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
5: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
6: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
5: Δηλαδή,
6: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
5: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
6: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις, άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
9: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
12: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
13: Hey, Σράου είναι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
14: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
15: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
16: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
15: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
16: ματρέισερ,
15: καμικάζι σλάιτ,
16: wet bubble και άλλα.
15: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
16: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
15: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
16: Φασούρι Water Mania Water Park.
13: Άλλη φάση στο Φασούρι.
17: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
18: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
19: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Choice FM 104.3 and 98.2.
21: Hits only. Hits only.

Τι άτομα να νέω εδώ πέρα, έχουμε σοβαρό live link εδώ πέρα, βουτιές, ιστορίες. Έχουμε κατάσταση εδώ πέρα, τι άτομα να νέω. Είναι δυνατόν, creeping βέβαια. Ο φοβερός του weekend είναι αυτός. Λοιπόν, εσείς πρέπει να ξέρετε όμως ότι την Κυριακή 26 του μήνα ραντεβού στο Φασούρι Waterman, Water Park για βουτιές και παιχνίδια. Το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank θα είναι εκεί. Λοιπόν, Live Link Choice FM 11:00 το μεσημεράκι. 11 το πρωί με το μεσημεράκι. Νατάσα Τούρζα και Γιώργος Ρούσος θα είναι εκεί. Λοιπόν, για να σας γνωρίσουν το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατεβάζεις το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκινάς να διεκδικείς και να κερδίζεις. Ωραιότατο! Άρα το πρωί της Κυριακής 26 Ιουλίου Φασούρι Water Park για βουτιές παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Το έχουμε. Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. It's only. Έχουμε και άλλα το μεταξύ, βεβαίως. Στην Κυριακή που έρχεται, έχουμε άλλο link σε λίγο λεπτομέρειες. Πριν όμως είναι η Ολίβια Ντι.

Να θυμίσω τη σειρά που πρωταγωνίζει σε αυτό το κομμάτι βεβαίως μέσω του TikTok, όχι ότι παίζει τη σειρά πραγματικά. Your Friends and Neighbors, η οποία έχει και δεύτερο κύκλο παρακαλώ. Εξαιρετικός John Hamm, παίζει απίστευτα. Λοιπόν, θυμίζω τη σειρά Your Friends and Neighbors. Δείτε τι, ανεπιφύλακτα, μιλάμε σειράρα. Λοιπόν, θυμίζω το σύστημα για σήμερα το βράδυ είναι το εξής. Παίζει παιχνίδι, σοβαρό παιχνίδι το βράδυ. Ξέρετε για το Mundial φυσικά, έτσι. 1-9-6 το σύστημα. Κατεβαίνει η ομάδα της McDonald's. Με 1-9-6 σύστημα, διότι σκοράρεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και σηκώνεις ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Να το σύστημα πώς βγήκε. Είτε σε όλο άμυνα καναπέ, είτε μαζεύεις όλη την κερκίδα, σπίτι γίνεται καταστασιόν. Απολαμβάνεις FIFA World Cup 26 mil στα εστιατόρια McDonald's μέσω drive-thru ή με Mac Delivery μέσω του McDonald's App. Μην μείνεις στον μπάγκο σήμερα το βράδυ που έχει παιχνιδάρα. Έτσι! Ζεις στον παλμό του FIFA World Cup 26 σήμερα στα εστιατόρια McDonald's. Λοιπόν, για την... τι έχουμε, βουτιές την Κυριακή. Να θυμίσω ένα ωραίο σκηνικό. Live link του Choice FM από το Φασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1 το μεσημεράκι. 11 το πρωί με 1 το μεσημεράκι. Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme lazy καταστάσεις, απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας. Γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Λάμπρα. Πλούσια γεύση, σοκολάτας βεβαίως, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι. You got it! 19 του μήνα, 11:00 το μεσημεράκι, Νατάσα Τούρζε και Γιώργος Ζούσος, live link του Choice FM στο Φασούρι Water Park. Μουσικάρες και σήμερα βεβαίως τέλος, ελπίζουμε ότι όλοι είστε OK, σήμερα Τρίτη, 14 του μήνα. Εμείς tomorrow στις 3, η κατάσταση την ξέρετε, φασαρίες κτλ. Ένα μικρό tribute, γιατί δεν μπορείς να κάνεις μεγάλο tribute, γιατί μία ήταν η φοβερή Bonnie Tyler, την οποία χάσαμε πρόσφατα. Εδώ που σας έλεγα η παραγωγή με τον David Guetta,

0: την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δείτε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι έλειψα κάποιες μέρες, απουσίασα. Πήγα λοιπόν καλοκαιρινές διακοπές με παρέα με φίλους. Είναι αυτό που συζητούσαμε, αν θυμάστε, και την προηγούμενη εβδομάδα. Αν κάνετε διακοπές μόνοι με το κορίτσι σας ή με φίλους κτλ. Εμείς λοιπόν τα τελευταία χρόνια κάνουμε αντροπαρέα και γυναικοπαρέα ξεχωριστές διακοπές. Και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία. Στη Χαλκιδική ήμασταν, είδα πολλούς από εσάς, είδα πολλούς Κύπριους να διασκεδάζουν, να χορεύουν, να περνάνε υπέροχα, πολλά κορίτσια να κάνουν τα hens, πολλούς άντρες να κάνουν τα bachelor τους, και χαίρομαι πάρα μα πάρα πολύ όταν βλέπω, εννοείται, όλη αυτή την ωραία διάθεση που έχουμε εμείς οι Κύπροι στο να βγούμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω, γιατί έχει γίνει ένα πολύ πολύ ωραίο, μεγάλο έτσι γεγονός ότι έχει να κάνει μετά της μουσικής, και θα τα σχολιάσουμε. Πρώτος στο παρόν, μουσική, και επιστρέφουμε.

Στο στάδιο Yankee των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα έγινε ένα μεγάλο γεγονός. Ο Jay-Z γιόρτασε 30 χρόνια καριέρας, 30 χρόνια επιτυχίες και εκεί εμφανίστηκαν πάρα πολλοί. Ριάννα που είχαμε να τη δούμε 2 χρόνια περίπου από το Super Bowl αλλά πάνω σε σκηνή, έχουμε να τη δούμε πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Beyoncé, Blue Ivy, η κόρη τους, είδαμε την Alicia Keys, τον Eminem, τον Usher, πάρα μα πάρα πολύ ήταν εκεί λοιπόν για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια Jay-Z και ζηλέψαμε πάρα πολύ όταν τους είδαμε όλους αυτούς μαζί. Νομίζω ήταν το μεγαλύτερο line-up που έχει γίνει ποτέ καλλιτεχνών σε ολόκληρο τον κόσμο. Πραγματικά ζηλέψαμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
5: Αχ, να φάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
6: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
5: Πεπερώνει πίτσα.
6: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
5: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
6: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
5: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
6: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
5: Παραγγελίες στο 2535-0735
6: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
7: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση να μας ακολουθήσετε στο Instagram Choice FM Cyprus. Ανεβάζουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Βλέπετε το πού θα είμαστε και τι θα κάνουμε. Για παράδειγμα, σε πολύ λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη εβδομάδα, Σαββατοκυριακό, θα είμαστε στο Φασούρι. Θα σας περιμένουμε εκεί στο Φασούρι. Επίσης, έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς, πολύ ωραία δώρα. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε διαδικτυακά στο www.choicefmcyprus.com.cy αλλά και να μας ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και TikTok Choice FM Cyprus και να λαμβάνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Διάβαζα χθες ότι ένας Κύπριος με μόλις περίπου ένα ευρώ έγινε εκατομμυριούχος στο γνωστό παιχνίδι, ρε παιδί μου, που σου λένε το σκέφτηκες, το έπαιξες, το έπαιξες, το έπαιξες και δεν ξέρω και εγώ τι. Και σκεφτόμουν, αν παιδιά ξυπνούσαμε εκατομμυριούχοι, τι θα κάναμε με αυτά τα χρήματα. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο 97-7-10-7-10 εντελώς δωρεάν στο Viber και να μου πείτε έτσι ένα-δύο πράγματα τα οποία θα κάνατε αν γινόσασταν εκατομμυριούχοι. Θα ξοφλούσατε τα δάνειά σας αν έχετε, θα πηγαίνατε διακοπές, θα τα δίνατε σε φιλανθρωπικό σκοπό, θα πηγαίνατε με φίλους, θα κάνατε κάτι πιο extreme, θα αγοράσατε αμάξι. Τι θα κάνατε με όλα αυτά τα λεφτά, θέλω να μου πείτε και επιχειρηματικά σχέδια αν έχετε. Θέλω ό,τι σκεφτείτε από το μυαλουδάκι σας να μου το στείλετε στο 97 710 710 εντελώς ωραία στο Viber.

0: Hip-hop. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Freedom everywhere. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
4: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
5: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
6: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάριος και είστε φυσικά συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Είναι 14 Ιουλίου, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ημέρα Τρίτη, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γιορτή, επέτειο ή έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε. Χρόνια σας πολλά με υγεία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.

Πάμε να συζητήσουμε λίγο και για τα επαγγέλματα, μιας και έχει βγει νέα μελέτη που δείχνει ότι το επάγγελμα του DJ είναι πλέον η πιο δημοφιλής δουλειά των ονείρων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η έρευνα λοιπόν Dream Jobs Around the World 2026 κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τα 10 επαγγέλματα, ξέρω εγώ, παγκοσμίως είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται κάθε χρόνο και έχει να κάνει με business, έχει να κάνει τέλος πάντων με όλα αυτά τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και η άνοδος της μουσικής. Μία αγορά, λέει, που το 2025 είχε φτάσει τα 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Και το να είσαι DJs πλέον, λέει εδώ, είναι το νούμερο ένα επάγγελμα που θέλουν να κάνουν οι Αμερικάνοι. Και μπράβο τους, γιατί όχι, βγάζουν και πάρα πολλά χρήματα. Πού να ήξεραν οι Αμερικάνοι το πόσα μπορεί να βγάλει ένας DJ σε γάμους εδώ στην Κύπρο. Ου, εκεί να δεις, θα ήθελαν να γίνουν όλοι DJs.

Περίεργα παράξενα από όλο τον κόσμο, η FIFA λοιπόν πουλάει αυθεντικό κομμάτι γρασιδιού από, από τον υπερχόμενο τελικό κυπέλου έναντι 450 δολαρίων. Τα κομμάτια προέρχονται από την MetLife Studio στο New Jersey και θέλω να σας πω ότι όλο αυτό γίνεται για καλό σκοπό, για να τα βοηθηθούν, αλλά θέλω επίσης να σας πω ότι, ξέρω εγώ, εσείς αγοράζετε κομμάτι γρασίδι 450 δολάρια, φυσικά αυτό μπορείς μετά να το πωλήσεις, φαντάζομαι, και να πάρει μεγαλύτερη αξία. Η πώλησή τους θα πραγματοποιηθεί μέσα της διεξαγωγής του τελικού του παγκόσμιου κυπέλου, δηλαδή θα βλέπεις το παγκόσμιο κύπελο, θα αγοράζεις εννοείται και το γρασίδι. Έχει να γίνει ο χαμός με αυτό το Μουντιάλ και νομίζω ότι είναι και από τα Μουντιάλ τα οποία πήγαν καλά, νομίζω ο κόσμος τα είδε, αλλά από διαιτησία και ομάδα, μπα, έχουμε ακούσει τα χειρότερα.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
3: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
4: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτό.
5: 13th King of Kite Cyprus Kite Surfing Championship. 18 και 19 Ιουλίου στο Kahuna Surf House στο Κίτι. Μαζί μας ο παγκοσμίου φήμης Red Bull πρωταθλητής Χάμζα Ισμαήλ. Μια μοναδική εμπειρία που περιλαμβάνει μαγευτικούς αγώνες ακροβατικών στο νερό, απίστευτους αγώνες ταχύτητας, δυναμικά DJ sets, beach parties και μοναδικά pop-up καταστήματα. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή British School of Booking, G-Shock, Petrolina, Famous Sports, Quicksilver, Robinson Cyprus. Χορηγή επικοινωνίας Click FM, Choice FM και Avantgarde. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital
7: 3. Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι φέτος έκανα διακοπές στην Χαλκιδική και πέρασε υπέροχα και πόσο όμορφη είναι η Ελλάδα και όλα αυτά. Και διαβάζω τώρα εδώ ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review, όπως αναφέρει το Mental Floss. Ξεκίνησε λοιπόν έτσι για να πάρει την πρωτιά της και ξεχώρισε για τα φυσικά τοπία, την πλούσια ιστορία, για τα νησιά και τα λοιπά, αφήνοντας πίσω Νέα Ζηλανδία και Ιταλία. Η Ελλάδα λοιπόν φέτος το 2026 κατακτά τον κόσμο με την ομορφιά της και εγώ θα πω ότι το αξίζει και δίκαια μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Λέτε και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω ένα γλυκό φιλί σε όλους. Και τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη που αλλού εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Bye!

0: Η ώρα είναι 8. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζ.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
5: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guava Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, C

0: Choice Top 5.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888-071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naxxed Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: Καλοκαίρι, βουτιές και live link του Choice FM από το Θασούρι Water Park. Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 με 1, η Νατάσα Τούρζα και ο Γιώργος Ρούσος σας προσκαλούν για extreme. Οι lazy καταστάσεις απολαμβάνοντας το πιο δροσερό σοκολατένιο boost της ημέρας, το γάλα μου σοκολάτας από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα. Πλούσια γεύση σοκολάτας, δροσερή απόλαυση και η ποιότητα της Αλάμπρα σε κάθε γουλιά. Και επειδή το μου είναι για όλους, μπορείτε να το απολαμβάνετε και χωρίς λακτόζι.
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Rewind is back. This time, we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party. Performing live.

0: Η ώρα είναι 10. Είναι 10. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνωστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Μπαίνει ξαφνικά ο διευθυντής στην εταιρεία και αρχίζει να λέει:
3: Διαμάντια μου! Είστε τόσα χρόνια κάτω από την ομπρέλα αυτής της εταιρείας. Για να σας δείξω πόσο εκτιμώ τη δουλειά σας, δεν θα σας κάνω αύξηση. Θα σας πάω να δείτε τη Ριάννα. Impersonator.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου στο Guamba Beach Bar, η Rose Cohen παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό live tribute show με μοναδικά heels performances. Στα decks, οι DJs Diana, Cynthia και Loud.

0: Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More hits coming up next.

Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Naxxed Pub. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: More hits coming up next on Choice FM.